είμαι Καο Μαρκότ. Αρτίστην εκιουέν ιδιότ να σε καλίντουρ κλόν. Πολιτικά εκελμουρ φασίστε, πόευρετε ιγνωρόν.